Το να είσαι σωστός άνθρωπος στις μέρες μας κοστίζει ακριβά. Θα χάσεις παρέες, θα παρεξηγηθείς, θα μείνεις μόνος. Όμως το βράδυ που θα ακουμπάς το κεφάλι στο μαξιλάρι, θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό δεν αγοράζεται. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, καθαρή ψυχή.

οι άνθρωποι αλλάζουν, οι εποχές περνάνε. Όμως οι μεγάλες παινιές μένουν για πάντα. mylaikos.gr. Αξίες που δεν σβήνουν.

0: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Ακού δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
1: Δεν χρειάζεσαι συχνότητες. Χρειάζεσαι μόνο το mylaikos.gr.

Η ιστορία και η εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού σε μία συχνότητα. mylaikos.gr. Εκεί που η παράδοση συναντά το παρόν.

0: Μην κουβαλάς τις αποσκευές σου κακίες και παράπονα του παρελθόντος. Το μόνο που κάνουν είναι να βαραίνουν το βήμα σου. Συγχώρεσαι, ξέχασε και προχώρα μπροστά με καθαρό βλέμμα. mylaikos.gr. Μια νέα σελίδα. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή.
1: Οι μόδες έρχονται και φεύγουν. Τα τραγούδια της σειράς ξεχνιούνται. Τι μένει? Αυτά που γράφτηκαν με καψούρα. mylaikos.gr. Τα δικά μας κλασικά.

Τα ρούχα και τα στολίδια αγοράζονται με χαρτονομίσματα, αλλά η αρχοντιά είναι χάρισμα της ψυχής. Κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Αν μπορείς να τον κοιτάς στα μάτια χωρίς να ντρέπεσαι, είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, καθαρή ψυχή.

Ο άνεμος δεν ρωτάει το καράβι που θέλει να πάει. Εσύ όμως μπορείς να αλλάξεις τα πανιά σου για να φτάσεις εκεί που ορίζει η καρδιά σου. Γίνε ο καπετάνιος των δικών σου ημερών. mylaikos.gr. Συνοδοιπόρος σε κάθε σου διαδρομή.

Ο πιο δύσκολος πόλεμος είναι αυτός που δίνεις κάθε μέρα με τον ίδιο στον εαυτό, για να κρατήσεις τη ψυχή σου καθαρή σε έναν κόσμο που λερώνει εύκολα. Κράτα γερά. Μη τους κάνεις τη χάρη. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στους δικούς σου αγώνες.

Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να εμένεις το λάθος είναι επιλογή. Μάθε το μάθημά σου, γύρνα τη σελίδα και προχώρα μπροστά με το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, η παρέα είναι μία. mylaikos.gr. Ο δικός σου σταθμός.
1: mylaikos.gr. Ο δικός σας σταθμός. Η δική σας ποιότητα.

στη ζωή θα γνωρίσεις πολλούς, αλλά θα περπατήσεις με λίγους. Κράτα δίπλα σου εκείνους που στα δύσκολα σου κράτησαν το χέρι και στα εύκολα σου τσούγκρισαν το ποτήρι. Τα υπόλοιπα είναι απλά θόρυβος. mylaikos.gr. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

Η μαγιά δεν είναι να λες σε όλους ναι για να είσαι αρεστός. Η πραγματική δύναμη κρύβεται στο όχι που λες με καθαρό μέτωπο, έστω κι αν μείνεις μόνος σου. Αυτό λέγεται χαρακτήρας. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.

Έχεις μεράκι, έχεις καψούρα. Μην περιμένεις, μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, δώσε το τραγούδι σου στην ειδική φόρμα και κάνε το ηχείο σου να δακρύσει.

0: κάποιοι σταθμοί είναι για το πρωί. Εμείς είμαστε για τις στιγμές που κλείνεις την πόρτα. mylaikos.gr.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Στο mylaikos.gr δεν περιμένεις την αναμονή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πατάς το τραγούδι που λαχταράς και το ακούς στον αέρα σε χρόνο μηδέν. Το δικό σου τραγούδι, τη στιγμή που το θέλεις.

Μην πικραίνεσαι όταν εισπράττεις αχαριστία από ανθρώπους που ευεργέτησες. Να τους ευχαριστείς, γιατί σου έμαθαν να είσαι πιο προσεκτικός στο που σκορπάς την ψυχή σου. Το μάθημα πληρώθηκε. Προχωράμε. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

Ο κόσμος γέμισε ηθοποιούς που παίζουν ρόλους για να αρέσουν στους πολλούς. Εσύ κράτα τη μοναδικότητά σου. Μείνε ο εαυτός σου και άσε τους άλλους να ψάχνουν για χειροκρότημα. Η αυθεντικότητα είναι η μεγαλύτερη μαγιά. mylaikos.gr. Μακριά από τα δήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.

Μη μετράς τις υποσχέσεις που σου έδωσαν, να μετράς μόνο εκείνες που κράτησαν όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν. Γιατί ο λόγος του ανθρώπου είναι το ίδιο του το όνομα. Κράτα τον λόγο σου καθαρό. mylaikos.gr. Εδώ που οι λέξεις έχουν ακόμα τη δική τους βαρύτητα.

Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να εμένεις το λάθος είναι επιλογή. Μάθε το μάθημά σου, γύρνα τη σελίδα και προχώρα μπροστά με το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Σταθερή αξία στον χρόνο.

Μην παίρνεις αποφάσεις όταν είσαι θυμωμένος και μην δίνεις υποσχέσεις όταν είσαι χαρούμενος. Η καθαρή σκέψη θέλει χρόνο, ηρεμία και καθαρό μυαλό. Μάθε να περιμένεις τη σωστή στιγμή. mylaikos.gr. Η δική σου ισορροπία στην καθημερινότητα.

Η ευτυχία δεν κρύβεται στα μεγάλα και στα ακριβά, αλλά στις μικρές καθημερινές στιγμές με καλή παρέα και καθαρή μουσική. Μάθε να ζεις το σήμερα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπος ζωής.

Εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, ούτε κρυβόμαστε πίσω από έτοιμες λίστες. Μας λες τι γουστάρεις και εμείς το παίζουμε. Μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και κάνε κουμάντο στο δικό σου ραδιόφωνο.

0: Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και μας. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.
1: Για σένα που καταπίνεις τα χιλιόμετρα στην άσφαλτο, που το τιμόνι έγινε το δεύτερο σπίτι σου και η νύχτα ο καλύτερος σου φίλος. Κράτα τα μάτια σου στο δρόμο και τη μουσική σου στην ποιότητα. mylaikos.gr. Η σταθερή σου συντροφιά σε κάθε διαδρομή.

0: Η μαγιά δεν είναι να λες σε όλους ναι για να είσαι αρεστός. Η πραγματική δύναμη κρύβεται στο όχι που λες με καθαρό μέτωπο, έστω κι αν μείνεις μόνος σου. Αυτό λέγεται χαρακτήρας. mylaikos.gr. Καθαρά λόγια, σταθερές αξίες.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, όλο το 24ωρο. Άκου δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό, όπως πρέπει να ακούγεται.

Καλή παρέα, με ζεδάκι, τσίπουρο στο ποτήρι και το mylaikos.gr στα ηχεία. Τη λυπή, το δικό σου τραγούδι. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γέμισε το τραπέζι με τις καλύτερες πενιές.

Εδώ δεν υπάρχουν κλειστά προγράμματα και στιγμένες λίστες. Εδώ κάνουμε παρέα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, ρίξε την παραγγελιά σου στην ιστοσελίδα μας και άκουσε το τραγούδι σου να παίζει στο καπάκι. Γιατί η παρέα επιλέγει. Ο My Laikos παίζει. Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες και πάλεψες, παρά για κάτι που φοβήθηκες να δοκιμάσεις. Η ζωή θέλει θάρρος και οι επιλογές σου είναι η υπογραφή σου. mylaikos.gr. Με το βλέμμα πάντα μπροστά.

στη ζωή θα γνωρίσεις πολλούς, αλλά θα περπατήσεις με λίγους. Κράτα δίπλα σου εκείνους που στα δύσκολα σου κράτησαν το χέρι και στα εύκολα σου τσούγκρισαν το ποτήρι. Τα υπόλοιπα είναι απλά θόρυβος. mylaikos.gr Για όσους ξέρουν να εκτιμούν.

Το χρήμα μπορεί να σου γεμίσει το τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να σου γεμίσει την καρδιά. Η αληθινή αρχοντιά κρύβεται στο πώς μοιράζεσαι το λίγο που έχεις, όχι στο πώς επιδεικνύεις το πολύ. mylaikos.gr Μεράκι και αρχοντιά στην πράξη.

0: Το να είσαι σωστός άνθρωπος στις μέρες μας κοστίζει ακριβά. Θα χάσεις παρέες, θα παρεξηγηθείς, θα μείνεις μόνος. Όμως το βράδυ που θα ακουμπάς το κεφάλι στο μαξιλάρι, θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό δεν αγοράζεται. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, καθαρή ψυχή.
1: Αν αγαπάς το λαϊκό τραγούδι, τότε η επιλογή είναι μία. mylaikos.gr. Με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες όλο το 24ωρο. Ακού δυνατά, τραγούδα μαζί μας και ζήσε τη μαγεία του λαϊκού. mylaikos.gr. Το λαϊκό όπως πρέπει να ακούγεται.
2: Εδώ που οι λέξεις έχουν βάρος και οι παινιές έχουν ψυχή. mylaikos.gr.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Μεγαλώσαμε σε γειτονιές που οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι άνθρωποι μοιράζονταν τον καημό τους και ο λόγος ήταν συμβόλαιο. Μπορεί οι εποχές να άλλαξαν, αλλά οι αξίες μας παραμένουν εκεί, ακλόνητες. mylaikos.gr. Γιατί δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε.

Όταν το ντέρτι σε χτυπά και η ζωή σε προσπερνά, εδώ θα βρεις το φάρμακο. Να πάνε όλα καλά. mylaikos.gr. Η δική σου η γιατριά.

Ο δρόμος της βιοπάλης είναι ανηφορικός και το μεροκάματο βγαίνει με υδρότα. Όμως ο σωστός άντρας ξέρει να κρατάει την αξιοπρέπειά του ψηλά, όσες δυσκολίες και αν βρει μπροστά του. Ψηλά το κεφάλι, στην υγειά μας. mylaikos.gr, η δική σου φωνή στη βιοπάλη.

0: Τα ρούχα και τα στολίδια αγοράζονται με χαρτονομίσματα, αλλά η αρχοντιά είναι χάρισμα της ψυχής. Κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Αν μπορείς να τον κοιτάς στα μάτια χωρίς να ντρέπεσαι, είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, καθαρή ψυχή.
1: Από τον Καζαντζίδη μέχρι το σήμερα. Τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο για ακροατές που ξέρουν να ξεχωρίζουν. mylaikos.gr.

Βαρέθηκε στα ραδιόφωνα που παίζουν μόνο ό,τι θέλουν αυτοί? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε τη δικιά σου παραγγελιά στην ιστοσελίδα μας και άκου το κομμάτι σου στη μηγιά σου.

mylaikos.gr. Λόγια καρδιάς, παινιές αλήθειας. Από το Βαμακάρι και το Τζιτσάνι μέχρι τον Καζατζίδη και το Διονυσίου. Αυτοί οι γίγαντες μας έμαθαν πώς να πονάμε, πώς να γλεντάμε και πώς να είμαστε άντρες. Κρατάμε τη φλόγα τους αναμένη. mylaikos.gr. Με σεβασμό στους δασκάλους μας.

Στην πιάτσα κυκλοφορούν πολλοί, αλλά οι μάγκες ξεχωρίζουν από μακριά. Δεν χρειάζονται φωνές και επιδείξεις. Μιλάνε με τα έργα τους και την πέσα τους. Κρατάμε τις αξίες μας ζωντανές. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινοί άνθρωποι.

0: Κάθε νότα και ένας καημός. mylaikos.gr.
1: Στην πιάτσα κυκλοφορούν πολλοί, αλλά οι μάγκες ξεχωρίζουν από μακριά. Δεν χρειάζονται φωνές και επιδείξεις. Μιλάνε με τα έργα τους και την πέσα τους. Κρατάμε τις αξίες μας ζωντανές. mylaikos.gr. Καθαρός λόγος, αληθινοί άνθρωποι.

Είμαστε εσύ. Είσαι εμείς. Μια παρέα. Ένας ήχος, ένας σταθμός. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σε προδίδει.

Υπάρχουν στιγμές που ένα συγκεκριμένο τραγούδι τα λέει όλα. Μπες τώρα στο mylaikos.gr, βρες το δικό σου τραγούδι και μοιράσου το με όλο τον κόσμο. Γιατί στο mylaikos.gr η φωνή σου μετράει. Συντονίσου στην παρέα μας, mylaikos.gr.

0: Μην μετανιώνεις για τις φορές που εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους και φάγες τα μούτρα σου. Ήταν το δίδακτρο που έπρεπε να πληρώσεις για να μάθεις να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από τις σκιές. Προχώρα μπροστά. Έγινες πιο δυνατός. mylaikos.gr. Μια νέα αρχή κάθε στιγμή.
1: Δεν παίζουμε απλά τραγούδια. Ξυπνάμε αναμνήσεις. Ακούς mylaikos.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν θα μάθει ποτέ να χορεύει ζεϊμπέκικο. Εδώ δεν έχουμε αλγόριθμους, έχουμε ψυχή. mylaikos.gr

Μην αναλώνεσαι σε ανθρώπους που ήρθαν στη ζωή σου απλά για να πάρουν κάτι και να φύγουν. Κράτα την ενέργειά σου για όσους ρίζωσαν δίπλα σου και ομορφαίνουν τις μέρες σου. mylaikos.gr, η σταθερή σου παρέα.

0: ο κόσμος γέμισε ακριβές βιτρίνες και φτηνές προσωπικότητες. Μην μπερδεύεις τη λάμψη με την αξία. Το χρυσάφι φαίνεται στο σκοτάδι και ο σωστός άνθρωπος στα δύσκολα. mylaikos.gr. Μακριά από τα βήθεν. Πιστή στα αυθεντικά.
1: Μία παραγγελία, μηδέν αναμονή. Μπες στο site, διάλεξε τραγούδι και άκουσε το να παίζει τώρα. mylaikos.gr. Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ.

0: καλύτερα να περπατάς μόνος σου στο πιο δύσκολο μονοπάτι, παρά να ακολουθείς το πλήθος σε έναν δρόμο που δεν σου ταιριάζει. Η μοναξιά της σιγουριάς σου αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από μία συμβιβασμένη παρέα. mylaikos.gr για τις ελεύθερες ψυχές.
1: Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.
0: Αν προσπαθούν να σε τραβήξουν προς τα κάτω, σημαίνει ότι είσαι ήδη από πάνω τους. Μη γυρίζεις να κοιτάξεις, μην χάνεις το βήμα σου. Άσε τους να βλέπουν την πλάτη σου και συνέχισε την πορεία σου. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά, πάντα αυθεντικά.

Προσοχή. 10 λεπτά ακρόαση στη μέρα μειώνουν το άγχος και αυξάνουν την επιθυμία για τσίπουρο. mylaikos.gr. Με έγκριση από τους Μερακλείδες.

0: Μόνο επιτυχίες. Μόνο mylaikos.gr.
1: Η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Η δική σου φωνή. Η δική σου μουσική.

Όταν κάποιος προσπαθεί να σε λερώσει με τα λόγια του, μην πέφτεις στο επίπεδό του. Η λάσπη ανήκει σε αυτούς που ζουν μες στο βούρκο. Εσύ, κοίτα ψηλά και προχώρα. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά, πάντα αυθεντικά.

Γιατί οι πληγές θέλουν το γιατρικό τους και το μεράκι το τραγούδι του. mylaikos.gr. Η δική σου διέξοδος.

Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.

Βαρέθηκε στα ραδιόφωνα που παίζουν μόνο ό,τι θέλουν αυτοί. Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε τη δικιά σου παραγγελιά στην ιστοσελίδα μας και άκου το κομμάτι σου στη μηγιά σου.

Κουράστηκες να ακούς τα ραδιόφωνα ό,τι σου πασάρουν? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο site του mylaikos.gr, δώσε τη δικιά σου παραγγελιά και δείξε σε όλους τι σημαίνει αυθεντικό, καλό λαϊκό τραγούδι.

Όταν το ντέτι σε χτυπά και το μυαλό σου κολλάει, μπες με στο site μας το καλό που την καψούρα σκορπάει. Δώσε τη δικιά σου παραγγελιά στο mylaikos.gr και άκουσε το κομμάτι σου πρώτο τραπέζι πίστα.

0: Τα λάθη μας είναι η ιστορία μας και οι ουλές μας η δύναμή μας. Μην μετανιώνεις για όσα έζησες. Κοίτα μπροστά, βάλε ένα ποτήρι και άκου μια σωστή πενιά. Η ζωή συνεχίζεται. mylaikos.gr Συνοδοιπόρος στα εύκολα και στα δύσκολα.
1: Η καθημερινή σου συνήθεια στο διαδίκτυο. mylaikos.gr, ο δικός σου σταθμός.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που σε θυμούνται μόνο όταν έχουν ανάγκη μία γέφυρα για να περάσουν απέναντι. Μόλις περάσουν, ξεχνάνε ποιος τους βοήθησε. Μην πικραίνεσαι. Μάθαινε. Η ζωή τους βάζει όλους στη θέση τους. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να εκτιμούν.
1: Βάλε ένταση, φτιάξε κλίμα και άφησε τα υπόλοιπα σε εμάς. mylaikos.gr. Η καλύτερη παρέα κάθε στιγμή της ημέρας.

Όποιος φοβήθηκε τις λακκούβες, δεν ξεκίνησε ποτέ για το μεγάλο ταξίδι. Η ζωή θέλει τσαμπουκά, θέλει να ρισκάρεις, θέλει να παλεύεις, ακόμα κι όταν όλα είναι εναντίον σου. Μην αφήνεις τον φόβο να σου κλέβει τις μέρες. mylaikos.gr. Για εκείνους που δεν λύγησαν ποτέ.

0: όταν ασχολούνται μαζί σου και ψάχνουν να σου βρουν κουσούρια, μη θυμώνεις. Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η πορεία σου τους ενοχλεί. Άσε τους πίσω σου να σχολιάζουν και εσύ κοίτα μόνο μπροστά. mylaikos.gr. Πάντα μπροστά. Πάντα αυθεντικά.
1: Δεν παίζουμε απλά τραγούδια. Ξυπνάμε αναμνήσεις. Ακούς mylaikos.gr.

Εδώ δεν έχει παρακαλώ και αν γίνεται. Μπαίνεις στο site του mylaikos.gr, γράφεις το τραγούδι σου και το ακούς. Γιατί στο δικό μας ραδιόφωνο, εσύ κάνεις το κουμάντο.

Κλείσε τα μάτια και άκου. Αυτό είναι το λαϊκό που αγαπάς. mylaikos.gr

βαρίζει η μπέκικο, καθαρά ποτά και η καρδιά να μιλάει με πενιές. Όλα τα άλλα είναι απλά για να περνάει η ώρα. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι τρόπο ζωής.

Το να κερδίζεις είναι εύκολο. Όλοι ξέρουν να χαμογελάνε στην επιτυχία. Η μαγιά όμως φαίνεται στο πώς χάνεις. Στο πώς μαζεύεις τα κομμάτια σου και σηκώνεσαι ξανά, χωρίς να παρακαλέσεις κανέναν. Κράτα το κεφάλι ψηλά. mylaikos.gr. Για εκείνους που ξέρουν να αγωνίζονται.